0: Ράιουγάνιορ. Ναι, εγώ λέω από συγκολίο λέει number 4. Ωραία, ο συγκολίο number 5 να ορκολά πολύ και ράσα ότι 5 stairs. Yes, φίλοι πολύ σούλα, ο Σεκούτ, Τζιμ Σεκούτ. Yes, ναι, εγώ λέω από συγκολίο λέει.
1: Συγκολίο λέει,
0: Λεμιέτ. Yes.
1: Συγκολίο λέει.
0: Ωραία, συγκολίο λέει, ναι, συγκολίο Τζικιντίμι.
1: Κιντίμι.
0: Yes.